0: Εμείς μια σκέψη, σε πανά που πρέπει πίσω, να μου ρίγα και το
1: In Hallway Radio 1.